0: συνεχίζουμε να επιλέγουμε τραγούδια.
1: Και τα δειλινά, μια φωνή μου ψιθυρίζει μυστικά.

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Ξέρεις πώς είναι να μαθαίνεις κάτι όμορφο και να θες να το μοιραστείς με όλους? Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και κάθε Δευτέρα μιλάμε για τέχνη, για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Ξεφυλίζουμε τις παραδόσεις και λέμε ωραίες ιδέες για να περάσουμε καλά. Και λίγο πριν το τέλος, φιλοξενούμε ανθρώπους δημιουργικούς, αυθεντικούς, γεμάτους μεράκι και αγάπη για τον τόπο και αυτό που κάνουν. Και γίνεται ένα μουχαμπέτι, γιατί εδώ στον Star 888 τρέχει κάτι. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα. Στο πιο όμορφο ραντεβού της εβδομάδας.
0: Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
5: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

Έχω πέσει και κλαίω στο παλιό μου παλτό που το είχα ξεχάσει στο πατάρι κλειστό. Μες στις τσέπες του είχε ψυχουλάκια από σνακ και στη φόδρα του θέση για τον δρόμο κονιάκ.

και στους δρόμους μετά. Μου μάθε τα ταξίδια να λυτεύω εν ψυχρό, να περνάω καλά.

παλιό μου παλτό. Το χαρίζω σε σένα. Να προσέχεις μικρή, γιατί μοιάζει σε μένα.

0: Άκουσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
5: Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Τα γεγονότα που ξεχώρισαν. Οι εξελίξεις που μας επηρεάζουν. Οι ειδήσεις που αξίζει να γνωρίζετε. Κάθε Παρασκευή, μία εκπομπή συνοψίζει όλα όσα σημάδεψαν την εβδομάδα. Με υπευθυνότητα, καθαρή ματιά και αμεροληψία, συγκεντρώνουμε όλα τα σημαντικά θέματα και σας τα παρουσιάζουμε με σαφήνεια και αξιοπιστία. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη, κάθε Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Άκουσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
5: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: μαζί!
1: Και στο αυτοκίνητο νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, Star 888.

0: την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι. Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Επιλέγουμε ό,τι θέλεις να ακούς.
1: Αυτός ο νότος που έχει για ίσιο μόνο την πέμπτα του ουρανού.
2: Όλας ξεχάσες να αγαπάς.

0: αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
1: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Θράκης με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε. Δελτίο καιρού από τον Star 888.
6: Ο καιρός στην Ξάνθη. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

Ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάτω γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό.
5: But first, coffee.
4: Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
6: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
7: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου.
8: Μοναξιά δεν υπάρχει. Έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
9: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
10: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του. Και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
11: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία.
12: Τι ψάχνεις?
13: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
12: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
13: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
12: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
14: Τι άκουσε ο χρυσογόνης Ιάκυνθος 576 μηνών με τη μέθοδο Μάθε Μουσικούλα. Το πρωί άκουσε το How Sweet It Is του Marvin Gaye, εκτελεσμένο από μια μογγολική μπάντα, τους Growl of Clown. Για μεσημεριανό άλλαξε ήπειρο και πέρασε σε κλασικές επιλογές, όπως το Αγουχαούτα, μιας φιλανδικής μπάντας παραδοσιακών, του Σκορπικλάνη. Για βραδινό άκουσε...
15: Είναι αυτά ρε! Βάλε στον άνθρωπο να ακούσει λίγο Zeppelin.
16: Για να μην είναι η μουσική που ακούς, λες και κινήθηκες πάνω στο πληκτρολόγιο, συντονίσου στην Πρόκα. Με τον Νίκο Τουρατζίδη, κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, για τις καλύτερες ροκ επιλογές, αλλά και νέα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο, όπως το θέλουμε.
17: Αγουχαούτα!
16: Φτάνει.
0: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική.

0: 8888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
2: Φέτος για τον Μπαϊράμ, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
1: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται. Αν μιλάμε για EMS training στο Fit and Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit and Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit and Flex. 20 λεπτά αρκούν.
0: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική.

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι. Υπάρχουν τραγούδια που αντέχουν, που είναι το χθες μας και το σήμερα μαζί. Κάθε Δευτέρα ξαναβρίσκουμε τις μελωδίες που μας σημάδεψαν και ανακαλύπτουμε εκείνες που έρχονται για να μείνουν. Συνθέσεις του χρόνου. Με τον Δημήτρη Σαββάκο, κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα, στον Star 888. Η μουσική που μένει. Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώθω.

μου φαν παλιωμοδίτικο και βήμα κουρασμένο. Ψάχνεις κρυμμένα σ' αγαπώ σε τείχο

Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα,

0: κράτησα.
1: Αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
5: Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
9: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
10: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
11: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
1: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο.

0: Χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Στο μικρό μπαλκόνι άφησε τη μουσική να ξυπνήσει όσα κρατάει η καρδιά. Κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888 με τη Σοφία Παπαδοπούλου. Μελωδίες, λόγος και στιγμές που ταξιδεύουν την ψυχή.

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Περισσότερα από 219 εκατομμύρια ευρώ σε επιστροφές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων έχουν ήδη καταβληθεί ή συμψηφιστεί από την ΑΔΕ στο πλαίσιο της εκαθάρισης των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Σύμφωνα με ανάλυση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, οι ακραίες κυβερνοεπιθέσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρές πιέσεις στη χρηματοδότηση τραπεζών και οργανισμών, να ενισχύσουν ανησυχίες για τη φερεγγιότητά τους και να διαταράξουν τη λειτουργία των αγορών. Εντός της επόμενης εβδομάδας θα γίνει η ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026-2027 της ΔΥΠΑ. Με απενεργοποιημένους τους πομπούς εντοπισμού θέσεις ώστε να αποφύγουν πιθανές ιρανικές επιθέσεις, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έστειλαν πρόσφατα αρκετά δεξαμενόπλια φορτωμένα με αργό μέσω των στενών του Ορμούζ. Με την πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, ο σχεδιασμός για την ίδρυση δύο σύγχρονων πολυιατρίων πολλαπλών ειδικοτήτων εισέρχεται πλέον στην τελική φάση της υλοποίησής του. Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης στην πυροσβεστική υπηρεσία Ξάνθης για τη φωτιά που ξέσπασε στο κέντρο της πόλης, όπου στεγάζεται γνωστή επιχείρηση εστίασης καθώς και γραφεία επιχειρήσεων.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Μπαϊράμ ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Τράκης με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Τράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώθω.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
3: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Ξέρεις πως είναι να μαθαίνεις κάτι όμορφο και να θες να το μοιραστείς με όλους? Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και κάθε Δευτέρα μιλάμε για τέχνη, για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Ξεφυλίζουμε τις παραδόσεις και λέμε ωραίες ιδέες για να περάσουμε καλά. Και λίγο πριν το τέλος, φιλοξενούμε ανθρώπους δημιουργικούς, αυθεντικούς, γεμάτους μεράκι και αγάπη για τον τόπο και αυτό που κάνουν. Και γίνεται ένα μουχαμπέτι, γιατί εδώ στον Star 888 τρέχει κάτι. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, στο πιο όμορφο ραντεβού της εβδομάδας.
3: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, γι' αυτό νιώθω.

0: αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Περισσότερα από 219 εκατομμύρια ευρώ σε επιστροφές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων έχουν ήδη καταβληθεί ή συμψηφιστεί από την ΑΔΕ στο πλαίσιο της εκαθάρισης των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Σύμφωνα με ανάλυση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, οι ακραίες κυβερνοεπιθέσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρές πιέσεις στη χρηματοδότηση τραπεζών και οργανισμών, να ενισχύσουν ανησυχίες για τη φερεγγιότητά τους και να διαταράξουν τη λειτουργία των αγορών. Εντός της επόμενης εβδομάδας θα γίνει η ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026-2027 της ΔΥΠΑ. Με απενεργοποιημένους τους πομπούς εντοπισμού θέσεις ώστε να αποφύγουν πιθανές ιρανικές επιθέσεις, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έστειλαν πρόσφατα αρκετά δεξαμενόπλια φορτωμένα με αργό μέσω των στενών του Ορμούζ. Με την πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, ο σχεδιασμός για την ίδρυση δύο σύγχρονων πολυιατρίων πολλαπλών ειδικοτήτων εισέρχεται πλέον στην τελική φάση της υλοποίησης του. Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης στην πυροσβεστική υπηρεσία Ξάνθης για τη φωτιά που ξέσπασε στο κέντρο της πόλης, όπου στεγάζεται γνωστή επιχείρηση εστίασης καθώς και γραφεία επιχειρήσεων.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
5: Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου.
0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Δελτίο καιρού από τον Star 888.
8: Ο καιρός στην Ξάνθη. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Για την καλύτερη παρέα στη θάλασσα ή στο βουνό, στη βόλτα ή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά, στο φίλο ή στην πεθερά.
1: Όπου και να βρίσκεσαι, άκου δυνατά. Βάλε στο ραδιοφωνό, Star Fanatica.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με μας.
3: Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
5: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται. Αν μιλάμε για EMS Training στο Fit & Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit & Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS Training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit & Flex. 20 λεπτά αρκούν.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Τα γεγονότα που ξεχώρισαν. Οι εξελίξεις που μας επηρεάζουν. Οι ειδήσεις που αξίζει να γνωρίζετε. Κάθε Παρασκευή, μία εκπομπή συνοψίζει όλα όσα σημάδεψαν την εβδομάδα. Με υπευθυνότητα, καθαρή ματιά και αμεροληψία, συγκεντρώνουμε όλα τα σημαντικά θέματα και σας τα παρουσιάζουμε με σαφήνεια και αξιοπιστία. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη, κάθε Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Περί υγείας και ευεξίας με την Πέττη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
9: Τα παπούτσια με μικρή ή καθόλου υποστήριξη μπορεί να προκαλέσουν καταπώνηση στα γόνατα, κακή ευθυγράμμιση της λεκάνης και κακή στάση σώματος. Οι τένοντες και οι μύες στα πόδια, τους γοφούς, τους αστραγάλους, τα γόνατα και την πλάτη δεν μπορούν να εργάζονται σωστά χωρίς την κατάλληλη στήριξη. Παραλείψτε τη συνεχή βάδιση με σαγιονάρες, παντόφλες και παπούτσια που δεν έχουν καλούς πάτους, γιατί επιβαρύνουν πολύ τα κάτω άκρα. Φροντίζοντας το σώμα μας, ζούμε καλύτερα.

0: αλλάζει το πράγμα. Ε, τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
1: Παπάρια μου.
2: Τι έγινε, παιδιά?

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Περισσότερα από 219 εκατομμύρια ευρώ σε επιστροφές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων έχουν ήδη καταβληθεί ή συμψηφιστεί από την ΑΔΕ στο πλαίσιο της εκαθάρισης των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Σύμφωνα με ανάλυση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, οι ακραίες κυβερνοεπιθέσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρές πιέσεις στη χρηματοδότηση τραπεζών και οργανισμών, να ενισχύσουν ανησυχίες για τη φερεγγιότητά τους και να διαταράξουν τη λειτουργία των αγορών. Εντός της επόμενης εβδομάδας θα γίνει η ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026-2027 της ΔΥΠΑ. Με απενεργοποιημένους τους πομπούς εντοπισμού θέσεις ώστε να αποφύγουν πιθανές ιρανικές επιθέσεις, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έστειλαν πρόσφατα αρκετά δεξαμενόπλια φορτωμένα με αργό μέσω των στενών του Ορμούζ. Με την πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, ο σχεδιασμός για την ίδρυση δύο σύγχρονων πολυιατρίων πολλαπλών ειδικοτήτων εισέρχεται πλέον στην τελική φάση της υλοποίησης του. Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης στην πυροσβεστική υπηρεσία Ξάνθης για τη φωτιά που ξέσπασε στο κέντρο της πόλης, όπου στεγάζεται γνωστή επιχείρηση εστίασης καθώς και γραφεία επιχειρήσεων.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Μπαϊράμ ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
5: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου. Μοναξιά δεν υπάρχει. Έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
6: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
7: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
8: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα.

0: ιδέες από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο χώρο του γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Τι άκουσε ο χρυσογόνης Ιάκυνθος 576 μηνών με τη μέθοδο Μάθε Μουσικούλα. Το πρωί άκουσε το How Sweet It Is του Marvin Gaye, εκτελεσμένο από μια μογγολική μπάντα, τους Growl of Clown. Για μεσημεριανό άλλαξε ήπειρο και πέρασε σε κλασικές επιλογές όπως το Αγουχαούτα μιας φιλανδικής μπάντας παραδοσιακών, του Σκορπικλάνη. Για βραδινό άκουσε...
4: Τι να φτάρε, βάλε στον άνθρωπο να ακούσει λίγο Zeppelin.
5: Για να μην είναι η μουσική που ακούς, λες και κινήθηκες πάνω στο πληκτρολόγιο, συντονίσου στην Πρόκα με τον Νίκο Τουρατζίδη κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ για τις καλύτερες ροκ επιλογές αλλά και νέα στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
6: Αγουχαούτα!
5: Φτάνει.
0: Δυνάμωσε την ένταση και... νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Περισσότερα από 219 εκατομμύρια ευρώ σε επιστροφές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων έχουν ήδη καταβληθεί ή συμψηφιστεί από την ΑΔΕ στο πλαίσιο της εκαθάρισης των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Σύμφωνα με ανάλυση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, οι ακραίες κυβερνοεπιθέσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρές πιέσεις στη χρηματοδότηση τραπεζών και οργανισμών, να ενισχύσουν ανησυχίες για τη φερεγγιότητά τους και να διαταράξουν τη λειτουργία των αγορών. Εντός της επόμενης εβδομάδας θα γίνει ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026-2027 της ΔΥΠΑ. Με απενεργοποιημένους τους πομπούς εντοπισμού θέσεις ώστε να αποφύγουν πιθανές ιρανικές επιθέσεις, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έστειλαν πρόσφατα αρκετά δεξαμενόπλια φορτωμένα με αργό μέσω των στενών του Ορμούζ. Με την πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, ο σχεδιασμός για την ίδρυση δύο σύγχρονων πολυιατρίων πολλαπλών ειδικοτήτων εισέρχεται πλέον στην τελική φάση της υλοποίησης του. Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ξάνθης για τη φωτιά που ξέσπασε στο κέντρο της πόλης, όπου στεγάζεται γνωστή επιχείρηση εστίασης καθώς και γραφεία επιχειρήσεων.
0: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
2: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
0: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Θράκης με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε. Δελτίο καιρού από τον Star 888.
7: Ο καιρός στην Ξάνθη. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
0: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Στα

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλείνε, παρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα, χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρέλες. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
0: Υπάρχουν τραγούδια που αντέχουν, που είναι το χθες μας και το σήμερα μαζί. Κάθε Δευτέρα ξαναβρίσκουμε τις μελωδίες που μας σημάδεψαν και ανακαλύπτουμε εκείνες που έρχονται για να μείνουν. Συνθέσεις του χρόνου. Με τον Δημήτρη Σαββάκο, κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα, στον Star 888. Η μουσική που μένει. Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Η ώρα της ατάκας.
6: Εσύ πώς την άκουσες?
7: Με δυσκολία.
8: Αλήθεια, κύριε καθηγητά, πώς σας φάνηκα?
7: Θέλετε πραγματικά τη γνώμη μου?
6: Μια δεύτερη γνώμη να την πάρουμε.
7: Θα συμφωνήσω με το πρώτο στίχο. Τρία πουλάκια κάθονταν.
8: Κύριε Μαρκορά, έχω μία απορία.
7: Να, αν είναι μόνο μία.
8: Κάνετε μεγάλες προσπάθειες για να γίνει τόσο αντιπαθητικός ή σας βγαίνει από μόνο του?
0: Ακούτε Star

αγαπημένες επιλογές τραγουδιών κάθε μεσημέρι από Δευτέρα ως Παρασκευή στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Είμαι η Σταυρούλα Σαρόγλου.

γιατί σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφρέν για το χαμένο.

0: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Περισσότερα από 219 εκατομμύρια ευρώ σε επιστροφές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων έχουν ήδη καταβληθεί ή συμψηφιστεί από την ΑΔΕ στο πλαίσιο της εκαθάρισης των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Σύμφωνα με ανάλυση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, οι ακραίες κυβερνοεπιθέσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρές πιέσεις στη χρηματοδότηση τραπεζών και οργανισμών, να ενισχύσουν ανησυχίες για τη φερεγγιότητά τους και να διαταράξουν τη λειτουργία των αγορών. Εντός της επόμενης εβδομάδας θα γίνει η ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026-2027 της ΔΥΠΑ. Με απενεργοποιημένους τους πομπούς εντοπισμού θέσεις ώστε να αποφύγουν πιθανές ιρανικές επιθέσεις, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έστειλαν πρόσφατα αρκετά δεξαμενόπλια φορτωμένα με αργό μέσω των στενών του Ορμούζ. Με την πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, ο σχεδιασμός για την ίδρυση δύο σύγχρονων πολυιατρίων πολλαπλών ειδικοτήτων εισέρχεται πλέον στην τελική φάση της υλοποίησης του. Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης στην πυροσβεστική υπηρεσία Ξάνθης για τη φωτιά που ξέσπασε στο κέντρο της πόλης, όπου στεγάζεται γνωστή επιχείρηση εστίασης καθώς και γραφεία επιχειρήσεων.
0: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
2: Φέτος για τον Μπαϊράμ ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
0: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται. Αν μιλάμε για EMS training στο Fit and Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit and Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit and Flex. 20 λεπτά αρκούν.
2: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
3: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου. Μοναξιά δεν υπάρχει, έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
4: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
5: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
6: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
7: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το Γεροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γεροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην αυλή της ζωής χωράμε όλοι.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Στο μικρό μπαλκόνι άφησε τη μουσική να ξυπνήσει όσα κρατάει η καρδιά. Κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888 με τη Σοφία Παπαδοπούλου. Μελωδίες, λόγος και στιγμές που ταξιδεύουν την ψυχή.
7: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Περισσότερα από 219 εκατομμύρια ευρώ σε επιστροφές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων έχουν ήδη καταβληθεί ή συμψηφιστεί από την ΑΔΕ στο πλαίσιο της εκαθάρισης των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Σύμφωνα με ανάλυση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, οι ακραίες κυβερνοεπιθέσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρές πιέσεις στη χρηματοδότηση τραπεζών και οργανισμών, να ενισχύσουν ανησυχίες για τη φερεγγιότητά τους και να διαταράξουν τη λειτουργία των αγορών. Εντός της επόμενης εβδομάδας θα γίνει ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026-2027 της ΔΥΠΑ. Με απενεργοποιημένους τους πομπούς εντοπισμού θέσεις ώστε να αποφύγουν πιθανές ιρανικές επιθέσεις, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έστειλαν πρόσφατα αρκετά δεξαμενόπλια φορτωμένα με αργό μέσω των στενών του Ορμούζ. Με την πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, ο σχεδιασμός για την ίδρυση δύο σύγχρονων πολυιατρίων πολλαπλών ειδικοτήτων εισέρχεται πλέον στην τελική φάση της υλοποίησης του. Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης στην πυροσβεστική υπηρεσία Ξάνθης για τη φωτιά που ξέσπασε στο κέντρο της πόλης, όπου στεγάζεται γνωστή επιχείρηση εστίασης καθώς και γραφεία επιχειρήσεων.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
5: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
4: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
8: Κάποτε θα γυρίσω να δω και θα είμαι ένας άλλος εγώ. Θα κοιτάξω μέσα από τα μαύρα γυαλιά το θολό μου αντικάτω πρισμό. Και θα αρχίσεις να μιλάς με μια σημαντή αφορμή. Θα μου πεις πως περνάνε οι μέρες, τα χρόνια, μα το όνειρο μένει

γυρίσω να δω και δεν θα είναι κανένας εδώ. Στον καθρέφτη σαν σκιά θα περνά σκοτεινό το ειδωλό μου κι εγώ. Θα ανοίξω λίγο την πόρτα να δω λίγο ουρανό. Είχες πει πως περνάνε οι μέρες τα χρόνια, μα το όνειρο μένει εδώ.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Ξέρεις πως είναι να μαθαίνεις κάτι όμορφο και να θες να το μοιραστείς με όλους? Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και κάθε Δευτέρα μιλάμε για τέχνη, για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Ξεφυλίζουμε τις παραδόσεις και λέμε ωραίες ιδέες για να περάσουμε καλά. Και λίγο πριν το τέλος, φιλοξενούμε ανθρώπους δημιουργικούς, αυθεντικούς, γεμάτους μεράκι και αγάπη για τον τόπο και αυτό που κάνουν. Και γίνεται ένα μουχαμπέτι, γιατί εδώ στον Star 888 τρέχει κάτι. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, στο πιο όμορφο ραντεβού της εβδομάδας.
6: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Περί υγείας και ευεξίας με την Πέττη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
7: Βάλε τα μποτάκια σου και ετοιμάσου για μια εκδρομή στο βουνό. Έρευνες έδειξαν ότι η ενασχόληση του ατόμου στο δασικό περιβάλλον μειώνει το άγχος, την κατάθλιψη, το θυμό και την κούραση, αυξάνοντας τη ζωτικότητα και την ευεξία. Είναι αποτελεσματική στην αντιμετώπιση του πνευματικού στρες και της πνευματικής κόπωσης. Επιδρά στο ενδοκρινικό σύστημα, μειώνοντας τα επίπεδα των ορμονών του στρες και έχει χαλαρωτικά αποτελέσματα. Σε επαφή με τη φύση, ζούμε καλύτερα.

0: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Περισσότερα από 219 εκατομμύρια ευρώ σε επιστροφές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων έχουν ήδη καταβληθεί ή συμψηφιστεί από την ΑΔΕ στο πλαίσιο της εκαθάρισης των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Σύμφωνα με ανάλυση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, οι ακραίες κυβερνοεπιθέσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρές πιέσεις στη χρηματοδότηση τραπεζών και οργανισμών, να ενισχύσουν ανησυχίες για τη φερεγγιότητά τους και να διαταράξουν τη λειτουργία των αγορών. Εντός της επόμενης εβδομάδας θα γίνει ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026-2027 της ΔΥΠΑ. Με απενεργοποιημένους τους πομπούς εντοπισμού θέσεις ώστε να αποφύγουν πιθανές Ιρανικές επιθέσεις, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έστειλαν πρόσφατα αρκετά δεξαμενόπλια φορτωμένα με αργό μέσω των στενών του Ορμούζ. Με την πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, ο σχεδιασμός για την ίδρυση δύο σύγχρονων πολυιατρίων πολλαπλών ειδικοτήτων εισέρχεται πλέον στην τελική φάση της υλοποίησής του. Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης στην πυροσβεστική υπηρεσία Ξάνθης για τη φωτιά που ξέσπασε στο κέντρο της πόλης, όπου στεγάζεται γνωστή επιχείρηση εστίασης καθώς και γραφεία επιχειρήσεων.
0: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
2: Φέτος για τον Μπαϊράμ ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
0: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο χώρο του γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Θράκης με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε. Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα. Χωρίς κούπα καφέ. Χωρίς μπακετούλα special. Όχι μαράκι. Πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι λέμε. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ.

0: πόλης σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βιπέ Καβάλας.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Τα γεγονότα που ξεχώρισαν. Οι εξελίξεις που μας επηρεάζουν. Οι ειδήσεις που αξίζει να γνωρίζετε. Κάθε Παρασκευή, μία εκπομπή συνοψίζει όλα όσα σημάδεψαν την εβδομάδα. Με υπευθυνότητα, καθαρή ματιά και αμεροληψία, συγκεντρώνουμε όλα τα σημαντικά θέματα και σας τα παρουσιάζουμε με σαφήνεια και αξιοπιστία. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη, κάθε Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
4: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

του στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα. Λέει πολλοί είναι μαζεμένοι, Ρώμιος είναι μου καημένη.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
4: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
3: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Δελτίο καιρού από τον Star 888.
8: Ο καιρός στην Ξάνθη. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
0: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο.

0: Στους 88,8 ακούς Star.
1: Δεν είναι που μου λείπεις, δεν είναι που σε ψάχνω. Μόνο κάποιος θα περάσει που σου μοιάζει φοβερά. Δεν είναι το όνομά σου, ούτε το άγγιγμά σου.

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
4: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
5: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου. Μοναξιά δεν υπάρχει, έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
6: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
7: Ευτυχώς το γυροκομείο μας έχει και την εκκλησία του και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
8: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.

0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γυροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Τι άκουσε ο χρυσογόνης Ιάκυνθος 576 μηνών με τη μέθοδο Μάθε Μουσικούλα. Το πρωί άκουσε το How Sweet It Is του Marvin Gaye, εκτελεσμένο από μια μογγολική μπάντα, τους Growl of Clown. Για μεσημεριανό άλλαξε Ήπειρο και πέρασε σε κλασικές επιλογές όπως το Αγουχαούτα, μιας φιλανδικής μπάντας παραδοσιακών, του Σκορπικλάνη. Για βραδινό άκουσε...
4: Είναι αυτά ρε, βάλε στον άνθρωπο να ακούσει λίγο Zeppelin.
5: Για να μην είναι η μουσική που ακούς, λες και κινήθηκες πάνω στο πληκτρολόγιο, συντονίσου στην Πρόκα με τον Νίκο Τουρατζίδη κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ για τις καλύτερες ροκ επιλογές αλλά και νέα στον Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
6: Αγουχαούτα!
5: Φτάνει.
0: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Περί υγείας και ευεξίας με την Πέττη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
7: Το μασάζ ενισχύει τη ροή του αίματος, κάνοντας το δέρμα να δείχνει υγιές και λαμπερό. Βοηθά στην αντιμετώπιση της χαλάρωσης και διευκολύνει τη λεμφική παροχέτευση, απομακρύνοντας τις τοξίνες από τα κύτταρα. Δεν είναι τυχαίο ότι 60 λεπτά μάλαξης ισοδυναμούν με 7 έως 8 ώρες ύπνου για το σώμα. Οι ολιστικές θεραπείες είναι ευεργετικές για το σώμα και το πνεύμα και πρέπει να γίνουν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Φροντίζοντας το σώμα μας, ζούμε καλύτερα.

0: Συγγνώμη, άσα μας κοπέλα, ήθελα την προσοχή σας για 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα να πω δύο πράγματα και μετά δεν ξαναμιλάω. Ναι, αμήν, τέρμα, αμήν.
1: Στους 88,8 ακούς Star.

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
2: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
1: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται, αν μιλάμε για EMS Training στο Fit & Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit & Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS Training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit & Flex. 20 λεπτά αρκούν.
0: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
7: Τα γεγονότα που ξεχώρισαν. Οι εξελίξεις που μας επηρεάζουν. Οι ειδήσεις που αξίζει να γνωρίζετε. Κάθε Παρασκευή, μία εκπομπή συνοψίζει όλα όσα σημάδεψαν την εβδομάδα. Με υπευθυνότητα, καθαρή ματιά και αμεροληψία, συγκεντρώνουμε όλα τα σημαντικά θέματα και σας τα παρουσιάζουμε με σαφήνεια και αξιοπιστία. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη, κάθε Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

Πολύ καλησπέρα σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Εν Κατακλείδη σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου 2026. Είμαι η Μάρθα Κουτίνη και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες, δηλαδή μέχρι και τις 8, θα ρίξουμε μια ματιά στις σημαντικότερες ειδήσεις της εβδομάδας που διανύσαμε. Φυσικά η ενημέρωσή σας δεν σταματά εδώ, καθώς μπορείτε να μαθαίνετε ό,τι συμβαίνει και μέσα από τις εκπομπές του σταθμού μας, αλλά και μέσω των σύντομων δελτίων ειδήσεων, τα οποία τα ακούτε από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο, από τις 10 το πρωί έως και τις 3 το μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στον Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε, και φυσικά μπορείτε να επικοινωνείτε με τον σταθμό μας καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Οι τρόποι είναι πολύ απλοί και θα σας τους πω ευθύς αμέσως. Ο πρώτος τρόπος είναι μέσω της ιστοσελίδας μας, την οποία την βρίσκεται στη διεύθυνση star888fm.gr. Πατάτε στην επιλογή «Ακούστε live» και στα δεξιά που θα δείτε το Star Chat, γράφετε το όνομά σας, το μήνυμά σας και το στέλνετε. Από την ίδια επιλογή, από το «Ακούστε live», μπορείτε να μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε, ακόμη και αν δεν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του ραδιοφώνου σας. Ένας άλλος τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω των social media του σταθμού, όπου μας βρίσκεται με το όνομα Star888FM, και τέλος μπορείτε να καλείτε και στα τηλέφωνά μας το 25410-66604 και 25410-66605. Πάμε εμείς σε αυτό το σημείο να περάσουμε σε μουσική και εγώ θα είμαι αμέσως μετά μαζί σας με την ενημέρωσή μας.

ξεκινήσουμε με την ενημέρωσή μας. Η σημερινή ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για την πορεία του Γενικού Δίκτυου Τιμών Καταναλωτή αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς οι εκτιμήσεις συγκλίνουν σε νέα σημαντική επιτάχυνση του πληθωρισμού τον Απρίλιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του δίκτυου εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει το 5%, εξέλιξη που ενισχύει τις ανησυχίες για τη διατήρηση των πληθωριστικών πιέσεων στην ελληνική οικονομία. Ήδη η Eurostat έχει προειδεάσει για την ανωδική πορεία, ανακοινώνοντας την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 4,6% σε ετήσια βάση. Οι νέες ανατιμήσεις αποδίδονται κυρίως στην άνοδο των τιμών στα καύσιμα, στα τρόφιμα και σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών με ιδιαίτερη επιβάρυνση στις μεταφορές. Η διατήρηση των τιμών ενέργειας σε υψηλά επίπεδα καθ' όλη τη διάρκεια του Απριλίου αύξησε αισθητά το μεταφορικό κόστος και κατ' επέκταση το συνολικό κόστος παραγωγής, επιβαρύνοντας τόσο τη βιομηχανία όσο και τον αγροτικό τομέα. Ιδιαίτερα ανησυχητική θεωρείται η εξέλιξη στις τιμές των τροφίμων, καθώς η αύξηση του κόστους παραγωγής δεν έχει ακόμη περάσει πλήρως στον τελικό καταναλωτή. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι μέρος των αυξήσεων απορροφάται προσωρινά από τη βιομηχανία, τους χονδρεμπόρους και τα σούπερ μάρκετ, ωστόσο θεωρείται πιθανό να μετακυλιστεί σταδιακά τους επόμενους μήνες, διατηρώντας τις πληθωριστικές πιέσεις σε υψηλά επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Την ίδια στιγμή, το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών ανακοίνωσε ότι οι τιμές στα μεγάλα σούπερ μάρκετ αυξήθηκαν κατά 2,23 τον Απρίλιο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Ανατιμήσεις καταγράφηκαν σε 14 από τις 23 κατηγορίες προϊόντων που παρακολουθεί το Ινστιτούτο, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να εντοπίζονται στα οπωροκυπευτικά, όπου η άνοδος έφτασε το 11,96%, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες των τελευταίων μηνών. Σημαντικές αυξήσεις σημειώθηκαν επίσης στις βρεφικές και παιδικές τροφές κατά 7,43%, στα αλλαντικά κατά 7,11%, στα φρέσκα κρέατα κατά 5,5% και στα φρέσκα ψάρια και θαλασσινά κατά 4,19%. Ιδιαίτερα έντονες παραμένουν οι πιέσεις και στο επίπεδο της παραγωγής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Alstat, ο δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία αυξήθηκε το Μάρτιο του 2026 κατά 8,3% σε σχέση με το Μάρτιο του 2025, ενώ σε σύγκριση με το Φεβρουάριο του ίδιου έτους η αύξηση έφτασε το 10%. Ακόμη μεγαλύτερες ήταν οι αυξήσεις στα προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγές, με τον σχετικό δείκτης να ενισχύεται κατά 20,8% σε ετήσια βάση και κατά 22% σε μηνιαία βάση. Οι νέες πληθωριστικές πιέσεις αναμένεται να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς σε μια περίοδο κατά την οποία τα νοικοκυριά βρίσκονται ήδη αντιμέτωπα με αυξημένο κόστος διαβίωσης. Η συνεχιζόμενη άνοδος στις τιμές τροφίμων, καυσίμων και βασικών υπηρεσιών περιορίζει την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, ενώ εντείνει την αβεβαιότητα για την πορεία των δαπανών τους επόμενους μήνες. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι εφόσον οι αυξήσεις στο κόστος παραγωγής περάσουν σταδιακά στις τελικές τιμές, οι πιέσεις στην καθημερινότητα των πολιτών θα διατηρηθούν, επηρεάζοντας κυρίως τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, τα οποία διαθέτουν μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους σε βασικά αγαθά και είδη πρώτης ανάγκης.

άλλος της πέταξε ψωμί κι άλλοι της ρίξαν πέτρα απ' την ασχήμια.

Εντύπωση έχουν προκαλέσει οι τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με τους αγρότες και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Από τη μία, η απόφαση της ΑΔΕ να ασκήσει έφεση στη δικαστική απόφαση που δικαιώνει την Παρασκευή Τιχεροπούλου για την παράνομη και καταχρηστική απομάκρυνσή της από θέση ευθύνης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, και από την άλλη τα μηνύματα σε αγρότες για επιστροφές χρημάτων και πρόστιμα. Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου αγρότες καλούνται από την ΑΔΕ που ανέλαβε τον ΟΠΕΚΕΠΕ να επιστρέψουν ακόμη και 2.500 ευρώ. Στο μήνυμα που λαμβάνουν, η παραγωγή αναφέρεται: «Σας ενημερώνουμε ότι μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών, επιτόπιων και διασταυρωτικών μηχανογραφικών ελέγχων για τις αγροτικές ενισχύσεις έτους ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2023, διαπιστώθηκε η μη συμμόρφωσή σας με τα κριτήρια επισκεψιμότητας, τις δεσμεύσεις ή άλλες υποχρεώσεις που αφορούν τους όρους χορήγησης της ενίσχυσης ή της στήριξης». Σε κάθε περίπτωση, οι παραγωγοί μπορούν να προχωρήσουν σε ενστάσεις έως και τις 25 Μαΐου. Ωστόσο, αρκετοί οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν μικροποσά φαίνεται να σκέφτονται διπλά για το αν θα προχωρήσουν σε ένσταση, αφού τότε θα μπουν σε καθεστώς ελέγχου από την ΑΔΕ και αν καθυστερήσει, υπάρχει το ενδεχόμενο να πάει πίσω η καταβολή των ενισχύσεων του έτους. Τα μηνύματα αρχίζουν να φτάνουν μαζικά τις τελευταίες ημέρες, με τους αγρότες σε όλη τη χώρα να διαπιστώνουν ότι καλούνται να επιστρέψουν χρήματα που αφορούν τις ενισχύσεις του 2023. Η διαδικασία αυτή αμφισβητείται έντονα από τους ίδιους τους παραγωγούς, οι οποίοι κάνουν λόγο για ασαφή αιτιολόγηση και έλλειψη εξατομικευμένων στοιχείων στις ειδοποιήσεις, όπως για παράδειγμα σε ποιο χωράφι παρουσιάζεται το πρόβλημα. Το ζήτημα έχει ήδη λάβει πολιτικές διαστάσεις. 7 βουλευτές της Νέας Αριστεράς κατέθεσαν σχετική ερώτηση στη Βουλή, ζητώντας διευκρινήσεις για τον αριθμό των παραγωγών που επηρεάζονται, το συνολικό ύψος των ποσών και κυρίως την έλλειψη σαφούς αιτιολόγησης στα ειδοποιητήρια. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι χωρίς συγκεκριμένη αγορά στα αγροτεμάχια ή στις παραβάσεις, οι παραγωγοί αδυνατούν να ασκήσουν ουσιαστικά το δικαίωμα ένστασης και δημιουργεί εύλογα ερωτήματα ως προς τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη της διαδικασίας.

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Υπάρχουν τραγούδια που αντέχουν, που είναι το χθες μας και το σήμερα μαζί. Κάθε Δευτέρα ξαναβρίσκουμε τις μελωδίες που μας σημάδεψαν και ανακαλύπτουμε εκείνες που έρχονται για να μείνουν. Συνθέσεις του χρόνου. Με τον Δημήτρη Σαββάκο κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στον Star 888. Η μουσική που μένει. Δυνάμωσε την ένταση και... νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

Επιστρέψαμε από το πρώτο σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα, πάντα στην παρέα του Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Ακούτε την εκπομπή Εν Κατακλείδη με τη Μάρθα Κουτίνη πίσω από το μικρόφωνο και την εβδομαδιαία μας ενημέρωση. Πάμε λοιπόν να περάσουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εντείνει το 2026 τους στοχευμένους φορολογικούς ελέγχους σε μεταβιβάσεις ακινήτων και εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις, ενεργοποιώντας προηγμένα εργαλεία ανάλυσης κινδύνου και εκτεταμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις δεδομένων. Στο επίκεντρο των ελεγκτικών υπηρεσιών βρίσκονται 2.500 υποθέσεις μεταβιβάσεων ακινήτων που έχουν χαρακτηριστεί υψηλού κινδύνου για φαινόμενα φοροδιαφυγής, απόκρυψης, φορολογητέας ύλης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η επιλογή των υποθέσεων γίνεται μέσω αυτοματοποιημένου μοντέλου μοριοδότησης, το οποίο αξιοποιεί στοιχεία από δηλώσεις φορολογίας κεφαλαίου, το έντυπο Ε9, δεδομένα τραπεζικών συναλλαγών, πληροφορίες από συμβολιογράφους, το κτηματολόγιο, καθώς και στοιχεία που λαμβάνονται μέσω διεθνών και εγχώριων δικτύων ανταλλαγής πληροφοριών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε υποθέσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών που παραγράφονται στις 31 Δεκεμβρίου 2026, με τις ελεγκτικές αρχές να επιδιώκουν την ολοκλήρωση των πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού πριν από την εκπνοή των σχετικών προθεσμιών. Στο ελεγκτικό πλάνο περιλαμβάνονται διασταυρώσεις μεταξύ των δηλωθέντων ποσών αγοράς ακινήτων και των στοιχείων που έχουν καταχωριστεί στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με στόχο τον εντοπισμό περιπτώσεων μη κάλυψης τεκμηρίων απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Οι φοροελεγκτές εξετάζουν παράλληλα την ομιμότητα των απαλλαγών πρώτης κατοικίας, τη συμβατότητα των δηλωθέντων εισοδημάτων με την αξία των μεταβιβάσεων, καθώς και τυχόν αποκλήσεις μεταξύ αντικειμενικών και εμπορικών αξιών. Ειδικό βάρος δίνεται και στον έλεγχο των πιστοποιητικών έμφυα που συνοδεύουν τις μεταβιβάσεις ακινήτων. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες διενεργούν επαληθεύσεις για την ορθία εξόφληση του έμφυα της τελευταίας πενταετίας, εξετάζοντας εάν τα μεταβιβαζόμενα ακίνητα είχαν δηλωθεί ορθά στο Ε9 και αν έχουν αποδοθεί οι προβλεπόμενοι φόροι. Στο πλαίσιο αυτό, στο μικροσκόπιο, μπαίνουν και συμβολιογραφικά γραφεία για πιθανές παραλήψεις ή ελλειπή δικαιολογητικά κατά τη σύνταξη συμβολέων. Παράλληλα, η ΑΔΕ ενισχύει τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στη φορολογία εισοδήματος από βραχυχρόνιες μισθώσεις. Οι έλεγχοι επικεντρώνονται στον εντοπισμό αποκλήσεων μεταξύ των ποσών που εμφανίζονται στις πλατφόρμες και εκείνων που δηλώνονται στις φορολογικές δηλώσεις Ε1 και Ε2. Στο στόχαστρο βρίσκονται φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν πολλαπλά ακίνητα χωρίς έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ή χωρίς τους προβλεπόμενους ΚΑΔ τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και περιπτώσεις ακινήτων χωρίς έγκυρο αριθμό Μητρώου ακινήτων.

Σημαντικό ζήτημα για χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς αποτελεί το θέμα της εξαγοράς πλασματικών χρόνων ασφάλισης, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει τα ποσοστά υπολογισμού, με αποτέλεσμα να έχει αυξηθεί σημαντικά το κόστος συνταξιοδότησης. Το θέμα επανέρχεται στο προσκήνιο με παρεμβάσεις συνδικαλιστικών φορέων, μεταξύ των οποίων και η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, η οποία ζητά άμεσες αλλαγές στο ισχύον πλαίσιο. Με την εφαρμογή του νόμου 4387 του 2026 από 1η-1η-2017, επανήλθε σταδιακή μεταβολή στον τρόπο υπολογισμού της εξαγοράς πλασματικών ετών για τους δημοσίους υπαλλήλους. Ενώ μέχρι τότε το κόστος βρισκόταν περίπου στο 6,67% των αποδοχών για κάθε έτος αναγνώρισης, στη συνέχεια αυξήθηκε προοδευτικά, με αποτέλεσμα από το 2020 και μετά να φτάσει στο 20% επί του μισθού. Η εξέλιξη αυτή δημιούργησε σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ εργαζομένων, καθώς όσοι υπέβαλαν αίτηση έως το 2016 είχαν σαφώς χαμηλότερη επιβάρυνση σε σχέση με όσους κινήθηκαν μεταγενέστερα. Σύμφωνα με το ισχύον σύστημα, η εξαγορά πλασματικών χρόνων αποτελεί βασικό εργαλείο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, καθώς και για τη λήψη πλήρου σύνταξης απαιτούνται πλέον 40 έτη ασφάλισης και ηλικία 62 ετών. Για πολλούς εργαζόμενους, η συμπλήρωση των απαιτούμενων ετών είναι δύσκολη χωρίς την αναγνώριση πλασματικών χρόνων, γεγονός που καθιστά το αυξημένο κόστος ιδιαίτερα επιβαρυντικό. Η ΟΛΜΕ, θέτοντας το ζήτημα στο επίκεντρο των διεκδικήσεών της, ζητά την επαναφορά του ποσοστού εξαγοράς στο 6,67% ανεξάρτητα από το πότε υποβάλλεται η αίτηση αναγνώρισης. Όπως τονίζει, η αύξηση στο 20% ισοδυναμεί ουσιαστικά με την επιβάρυνση και της εργοδοτικής εισφοράς, που στο παρελθόν δεν καταβαλόταν από το δημόσιο, γεγονός που σύμφωνα με την Ομοσπονδία επιβαρύνει δυσανάλογα τους εργαζόμενους. Παράλληλα, στο πλαίσιο των ετοιμάτων της, η ΟΛΜΕ επισημαίνει ότι ο χρόνος στρατιωτικής θητείας θα πρέπει να αναγνωρίζεται αυτόματα ως συντάξιμος για όλους τους ασφαλισμένους, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, χωρίς πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις ή διαδικασίες εξαγοράς. Αντίστοιχα, ζητείται η δυνατότητα αναγνώρισης του χρόνου επιδοτούμενης ανεργίας για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και σε όσους υπάγονται στις δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις, καθώς σήμερα η δυνατότητα αυτή είναι περιορισμένη. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στα πλασματικά έτη που σχετίζονται με την απόκτηση τέκνων, με την ΟΛΜΕ να υποστηρίζει ότι σε συνθήκες έντονης υπογεννητικότητας θα έπρεπε το κόστος να ενισχύει αντί να επιβαραίνει τους εργαζόμενους, διευκολύνοντας τη χρήση αυτών των χρόνων για συνταξιοδοτικούς σκοπούς.

Εντός της επόμενης εβδομάδας θα γίνει η ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, καθώς ο αριθμός των αιτήσεων ξεπέρασε τις 816.000. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα προσωρινά αποτελέσματα αναμένονται εντός της επόμενης εβδομάδας, με τη διαδικασία ελέγχου και μοριοδότησης να απαιτεί περισσότερο χρόνο λόγω του ιδιαίτερα μεγάλου όγκου συμμετοχών. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος της ΔΥΠΑ. Για όσους δεν προκύπτει λόγος αποκλεισμού, εφαρμόζεται μοριοδότηση, βάσει της οποίας θα κριθεί ποιοι θα λάβουν επιδότηση για διαμονή και ακτοπλοϊκή μετακίνηση. Με την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων θα ανοίξει και η διαδικασία υποβολής ενστάσεων. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά μία και μόνο ένσταση κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού Μητρώου Δικαιούχων και των προσωρινών πινάκων αποκλειωμένων μέσα στην προθεσμία η οποία θα ανακοινωθεί από τη ΔΥΠΑ. Το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού ξεκινά στις 18 Μαΐου και θα έχει διάρκεια 13 μηνών. Προβλέπονται 300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ. Η επιταγή αντιστοιχεί σε μοναδικό αριθμό για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο μέλος ξεχωριστά και μέσω αυτής επιδιωτείται η διαμονή σε τουριστικά καταλήματα που συμμετέχουν στο Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ. Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιούν έως 6 διανυκτερεύσεις με μικρή ιδιωτική συμμετοχή σε κατάλημα της επιλογής τους κατόπιν συνεννόησης με τον πάροχο. Για ορισμένες περιοχές προβλέπονται αυξημένες παροχές. Ειδικότερα στα νησιά Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κος, Σάμος και Ρόδος προβλέπονται έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις χωρίς ιδιωτική συμμετοχή. Αντίστοιχα στη Βόρεια Εύβοια, στον Εύρο και στη Θεσσαλία, με εξαίρεση τις Ποράδες, παρέχονται έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις χωρίς ιδιωτική συμμετοχή. Για τις συγκεκριμένες περιοχές εφαρμόζεται αυξημένη επιδότηση καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Οι τιμές επιδότησης αυξάνονται κατά 20% τον Αύγουστο, κατά την περίοδο των Χριστουγέννων από 15 Δεκεμβρίου έως 14 Ιανουαρίου και κατά την περίοδο του Πάσχα από 23 Απριλίου 2027 έως 9 Μαΐου 2027. Το πρόγραμμα καλύπτει και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η ιδιωτική συμμετοχή στα ακτοπλοϊκά ανέρχεται στο 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία προβλέπεται δωρεάν ακτοπλοϊκή μετακίνηση. Από τη διαδικασία μοριοδότησης εξαιρούνται οι πολίτεκνοι γονείς που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Η εξαίρεση αφορά αποκλειστικά τους γονείς και όχι τα τέκνα πολίτεκνων οικογενειών που υποβάλλουν αίτηση ως δικαιούχοι. Ως οικογενειακό εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το συνολικό πραγματικό και τεκμαρτό οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024. Ανήλικα θεωρούνται τα τέκνα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους έως τις 26 Απριλίου 2026, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Η ίδια ημερομηνία λαμβάνεται υπόψη για την πιστοποίηση ιδιότητας αμαία και μονογονεϊκής οικογένειας.

0: νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
1: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
0: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
7: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουνε μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
8: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
9: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
10: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα: Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Τράκης με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Τράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
11: Τα γεγονότα που ξεχώρισαν. Οι εξελίξεις που μας επηρεάζουν. Οι ειδήσεις που αξίζει να γνωρίζετε. Κάθε Παρασκευή, μία εκπομπή συνοψίζει όλα όσα σημάδεψαν την εβδομάδα. Με υπευθυνότητα, καθαρή ματιά και αμεροληψία, συγκεντρώνουμε όλα τα σημαντικά θέματα και σας τα παρουσιάζουμε με σαφήνεια και αξιοπιστία. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη, κάθε Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

Εδώ είμαστε μετά από ακόμα ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα στην παρέα του Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Ακούτε την εκπομπή Εν Κατακλείδη με τη Μάρθα Κουτίνη πίσω από το μικρόφωνο μέχρι και τις 8 με τις ειδήσεις που μας απασχόλησαν περισσότερο την εβδομάδα που διανύσαμε. Πριν συνεχίσουμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, να σας υπενθυμίσω πώς μπορείτε να επικοινωνείτε με τον σταθμό μας. Μπορείτε λοιπόν να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω της ιστοσελίδας μας, την οποία τη βρίσκετε στη διεύθυνση star888fm.gr. Πατάτε στην επιλογή Ακούστε Live και στα δεξιά που θα δείτε το Star Chat, γράφετε το όνομά σας, το μήνυμά σας και το στέλνετε. Ένας άλλος τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω των social media του σταθμού μας, όπου μας βρίσκεται με το όνομα Star888FM. Και τέλος, μπορείτε να καλείτε και στα τηλέφωνά μας το 25410-66-604 και 25410-66-605. Πάμε λοιπόν να περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, ξεκινώντας από τις ειδήσεις που μας έρχονται από τον τομέα της υγείας. Ο Χανταϊός βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο της επικαιρότητας μετά τα περιστατικά που καταγράφηκαν σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό και προκάλεσαν ανησυχία στο κοινό. Παρότι οι εικόνες και οι ειδήσεις γύρω από τον θανατηφόρο ιό δημιουργούν εύλογο φόβο, οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί, τονίζοντας πως δεν υπάρχουν ενδείξεις για κίνδυνο πανδημίας. Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι πρόκειται για έναν γνωστό ιό, ο οποίος παρακολουθείται εδώ και δεκαετίες και παρουσιάζει πολύ περιορισμένη μεταδοτικότητα σε σχέση με άλλες ασθένειες όπως ο κορονοϊός ή η γρήπη. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θοδωρής Βασιλακόπουλος, δήλωσε πως δεν κινδυνεύουμε από πανδημία, εξηγώντας ότι η μετάδοση του χανταϊού από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι εξαιρετικά σπάνια και απαιτεί στενή και παρατεταμένη επαφή. Όπως ανέφερε, το γεγονός ότι σε ένα κρουαζιερόπλοιο περίπου 150 επιβατών εμφανίστηκαν μόνο 7 περιστατικά, αποδεικνύει ότι ο ιός δεν έχει υψηλή μεταδοτικότητα. Παράλληλα, επισήμανε ότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων έχει ήδη στείλει ειδικό επιστήμονα για τη σωστή χνηλάτιση των επαφών. Σύμφωνα με τον ίδιο, στην Ελλάδα το νόσημα παρακολουθείται από το 2004 και κάθε χρόνο καταγράφονται ελάχιστα περιστατικά, συνήθως 1 έως 2, γεγονός που δείχνει ότι ο ιός δεν εξαπλώνεται εύκολα στο γενικό πληθυσμό. Για τον Έλληνα επιβάτη που βρίσκεται στο κρουαζιερόπλοιο, ανέφερε ότι ακόμη δεν υπάρχουν πλήρης στοιχεία σχετικά με τον τόπο διαμονής του, ενώ αναμένονται πληροφορίες από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Από την πλευρά του, ο Γκίκας Μαγιορκίνης εξήγησε ότι ο χανταϊός είναι γνωστός εδώ και πολλά χρόνια και ότι παρόμοια περιστατικά εμφανίζονται συχνά στη Νότια Αμερική. Όπως τόνισε, η επιστημονική κοινότητα δεν έχει ανησυχήσει ιδιαίτερα, καθώς όλες οι επιδημικές εξάρσεις του ιού μέχρι σήμερα έχουν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά χωρίς να εξελιχθούν σε πανδημία.

Να περάσουμε τώρα στα νέα από τον τομέα της παιδείας. Σύσσωμη εκπαιδευτική κοινότητα θα δώσει το παρόν στην γενική 24ωρη απεργία της Τετάρτης 13 Μαΐου, που έχει ήδη προκηρύξει η ΑΔΔ, γεγονός που θα φέρει διαφοροποίηση στο πρόγραμμα μαθημάτων όλων των βαθμίδων ανάλογα με τη συμμετοχή στην κινητοποίηση. Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων θα συμμετάσχουν στην απεργιακή κινητοποίηση και δίνουν ραντεβού στο δρόμο διεκδικώντας μια σειρά αιτημάτων που αφορούν ζητήματα της εκπαίδευσης όσο και μισθολογικές αξιώσεις. ΔΟΕ και ΟΛΜΕ ενώνουν τις δυνάμεις τους και τις φωνές τους κάτω από την ομπρέλα της ΑΔΔ για να διεκδικήσουν αυξήσεις στους μισθούς, 13ο και 14ο μισθό, κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης, αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, αντιμετώπιση της ακρίβειας, ασφαλιστικά, ζητήματα υγείας, ασφάλειας και συνδικαλιστικά δικαιώματα. Όπως συμβαίνει σε κάθε απεργία, έτσι και την προσεχή Τετάρτη θα υπάρξει ένα διαμόρφωση στη λειτουργία των σχολείων, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς θα υπάρξει ευρεία συμμετοχή των εκπαιδευτικών. Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει οδηγία να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία την προσεχή Τετάρτη, ανήμερα τις απεργίες της ΑΔΔ, καθώς όπως τονίζεται από πλευράς Υπουργείου Παιδείας, οι μαθητές καλούνται να προσέλθουν κανονικά στις σχολικές μονάδες. Η διεξαγωγή των μαθημάτων θα εξαρτηθεί από το ποιοι και πόσοι εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν στην απεργία, γεγονός που σημαίνει ότι ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στο ορολόγιο πρόγραμμα. Ειδικότερα σε νηπιαγωγεία και δημοτικά, είναι σύνηθες οι εκπαιδευτικοί να ενημερώνουν τους γονείς για την πρόθεσή τους να απεργήσουν, χωρίς όμως αυτό να αποτελεί υποχρέωση. Είναι πιθανό να πραγματοποιηθούν κανονικά τα πρωινά μαθήματα, αλλά να μην λειτουργήσει το ολοήμερο πρόγραμμα αν ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός συμμετέχει στην απεργία. Αντίστοιχα, σε γυμνάσια και λύκεια οι μαθητές θα παραστούν κανονικά, όμως στις ώρες που οι καθηγητές απεργούν θα υπάρχουν κενά, τα οποία, αν είναι συνεχόμενα, μπορεί να οδηγήσουν σε πρόωρη αποχώρηση από το σχολείο.

Την ώρα που η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας κάνουν λόγο για ενίσχυση του brain gain και επιστροφή Ελλήνων του εξωτερικού, τα διαθέσιμα στοιχεία αποτυπώνουν μια διαφορετική εικόνα για την πραγματικότητα της μετανάστευσης υψηλής εξειδίκευσης. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το φαινόμενο του brain drain συνεχίζει να εντείνεται για την Ελλάδα, καθώς το 2025 καταγράφεται νέο ιστορικό υψηλό στον αριθμό των Ελλήνων πτυχιούχων που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό. Όπως αποτυπώνεται σε σχετική έρευνα του GreeceInFigures.com, 128.500 Έλληνες πολίτες ηλικίας 20 έως 64 ετών με ανώτατη εκπαίδευση διαμένουν σήμερα σε χώρες όπως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ελβετία, Νορβηγία, Ισλανδία και Λίχτενστάιν, αριθμός αυξημένος κατά 13.900 άτομα σε σχέση με το 2024, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο που έχει σημειωθεί. Παράλληλα, συνολικά οι Έλληνες που ζουν στην Ευρώπη φτάνουν τους 386.100, επίσης σε ιστορικό ρεκόρ, με την πλειονότητα της αύξησης να αφορά άτομα με τουλάχιστον δευτεροβάθμια και ανώτατη εκπαίδευση. Την ίδια στιγμή, οι πτυχιούχοι αποτελούν μία από τις βασικές ομάδες του ελληνικού πληθυσμού στο εξωτερικό, με ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό απασχόλησης που αγγίζει το 85,9%, γεγονός που ενισχύει την τάση παραμονής τους σε χώρες του εξωτερικού. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι παρά τις επισημάνσεις για brain gain, η εκροή υψηλά καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού παραμένει έντονη και συνεχίζει να διαμορφώνει μια σταθερή ανωδική τάση του brain drain. Οι πτυχιούχοι αποτελούν πλέον μία από τις τρεις βασικές κατηγορίες Ελλήνων στο εξωτερικό, μαζί με τους αποφύτους λυκείου ή επαγγελματικής κατάρτισης και όσους έχουν ολοκληρώσει μόνο την υποχρεωτική εκπαίδευση. Αξιοσημείωτο είναι ότι το ποσοστό απασχόλησης των Ελλήνων πτυχιούχων στο εξωτερικό φτάνει το 85,9%, σημαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο των πτυχιούχων που παραμένουν στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας τις έντονες διαφορές στις ευκαιρίες απασχόλησης μεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης.

0: χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Στην πρώτη γουλιά, κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
5: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο χώρο του γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
6: Στο μικρό μπαλκόνι άφησε τη μουσική να ξυπνήσει όσα κρατάει η καρδιά. Κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888 με τη Σοφία Παπαδοπούλου. Μελωδίες, λόγος και στιγμές που ταξιδεύουν την ψυχή.
5: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Η ώρα της ατάκας.
7: I want... Νί δεν είναι αυτό που είναι σαν έντα.
8: Ναι.
7: Και η Bond ποια είναι?
8: Η Παναγιώτα Bond, του James Bond ξαδέρφου.
7: Α.
8: Άι, άι, όχι άι, όπως λένε άι.
7: Βασίλη.
8: Άι στο διάλογο θα έλεγα εγώ, αλλά και αυτό σωστό είναι. Αυτό που δεν είναι σωστό εδώ και δύο ώρες είναι αυτό εδώ. Το έχουμε πει 100 φορές. Όταν το μπαστούνάκι είναι αριστερά, τότε είναι μπι.
7: B.
8: B. Όταν το μπαστούνάκι είναι δεξιά, τότε είναι D. D. D. D. D.
7: D.
8: D. Πάμε πάλι.
7: Από πού?
8: Από την αρχή!
9: Άντε, δικαιωματικά.

Εδώ είμαστε μετά από το τελευταίο διαφημιστικό μας διάλειμμα, πάντα στην παρέα του Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε, με την Μάρθα Κουτίνη πίσω από το μικρόφωνο και την εκπομπή Εν Κατακλείδη. Θα πάμε μέχρι και τις 8 και πάμε να περάσουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, ξεκινώντας με τις διεθνείς μας ειδήσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι θα διατάξει βία αντίπεινα εναντίον του Ιράν αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες έπειτα από ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών στο στενό του Ορμούζ. Εκτοξεύτηκαν πύραυλοι εναντίον των αντιτορπιλικών μας και αναχαιτίστηκαν εύκολα, στάλθηκαν drones και απανθρακώθηκαν στον αέρα, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social. Όπως ακριβώς τους ρίξαμε νοκάουτ για άλλη μια φορά, θα τους χτυπήσουμε πολύ πιο σκληρά, πρόσθεσε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μέσω της εφαρμογής. Τώρα να περάσουμε στη Ρωσία. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είναι έτοιμος να διαπραγματευτεί με όλους συμπεριλαμβανομένων των Ευρωπαίων, δήλωσε το Κρεμλίνο έπειτα από δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται για πιθανές συνομιλίες. Οι Financial Times ανέφεραν την Πέμπτη ότι η αλλαγή στάσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκλήθηκε από τη δυσαρέσκεια των Ευρωπαίων για τις διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, οι οποίες διεξάγονται υπό την ηγεσία του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, δήλωσε ότι πιστεύει πως υπάρχει δυνατότητα για διαπραγματεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Πούτιν και ότι η Ένωση έχει την υποστήριξη του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για κάτι τέτοιο, σύμφωνα με τους Financial Times. Η Ρωσία υποστηρίζει ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πρέπει να κάνουν την πρώτη κίνηση, καθώς ήταν εκείνες που διέκοψαν τις επαφές με τη Μόσχα το 2022 μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Αυτό ξεκίνησε από τις Βρυξέλλες και από μεμονωμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, είπε ο Πεσκόφ.

κλιματικό φαινόμενο El Niño που αναμένεται να εκδηλωθεί τους επόμενους μήνες απειλεί να οδηγήσει τις παγκόσμιες θερμοκρασίες σε επίπεδα ρεκόρ το 2027, δήλωσε σήμερα Παρασκευή η Samantha Berges, κλιματολόγος του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Copernicus. Είναι πιθανό το 2027 να ξεπεράσει το 2024 ως το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ, δήλωσε στο AFP, αξιωματούχος που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση του κλίματος στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προβλέψεων που επιβλέπει το παρατηρητήριο Copernicus. Οι θερμοκρασίες των ωκεανών πλησιάζουν επίπεδα ρεκόρ εντός του Μαΐου. Τις τελευταίες ημέρες βρίσκονταν ελάχιστα κάτω από τα ιστορικά υψηλά του 2024, πρόσθεσε η Berges. Είναι απλώς θέμα ημερών. Το φαινόμενο εξελίσσεται σε ένα περιβάλλον μακροχρόνιας υπερθέρμανσης του πλανήτη που προκαλείται κυρίως από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, με τους ωκεανούς να απορροφούν περίπου το 90% της πλεονάζουσας θερμότητας που παράγεται από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Ορισμένες μετεωρολογικές υπηρεσίες προβλέπουν ότι το επόμενο El Niño θα είναι ισχυρότερο από εκείνο πριν από 3 χρόνια και είναι πιθανό να είναι συγκρίσιμο με το Super El Niño του 1997-1998. Η Berges εκτιμά ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να προβλεφθεί με βεβαιότητα η ένταση του φαινομένου. Ωστόσο, επισημαίνει ότι ανεξάρτητα από την έντασή του, το επερχόμενο φαινόμενο δεν θα περάσει απαρατήρητο και θεωρεί πιθανό το 2027 να ξεπεράσει το 2024 και να γίνει το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ. Οι πάγοι της Αρκτικής παρέμειναν κοντά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα τον Απρίλιο, ενώ η Ευρώπη βίωσε ποικίλες καιρικές συνθήκες που δημιουργούν το υπόβαθρο για ένα θερμότερο και ξηρότερο καλοκαίρι, με αυξημένο κίνδυνο ξηρασίας και δασικών πυρκαγιών, ανέφερε η υπηρεσία Copernicus. Ο Απρίλιος χαρακτηρίστηκε επίσης από διάφορα ακραία καιρικά φαινόμενα, τροπικούς κυκλώνες στον Ειρηνικό, καταστροφικές πλημμύρες στη Μέση Ανατολή και την Ασία, καθώς και ξηρασίες στη Νότια Αφρική.

πριν κλείσουμε με τη σημερινή μας εκπομπή, πάμε να περάσουμε και στα τοπικά μας νέα. Συνελήφθη το μεσημέρι της 5ης στην Ξάνθη από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Ξάνθης ένας ημεδαπός, διότι δεν τηρούσε την νομοθεσία περί ευζωίας ζώων συντροφιάς για ένα ζώο συντροφιάς και συγκεκριμένα σκύλο. Επιβλήθηκε στο δράστη το προβλεπόμενο πρόστιμο, ενώ την προανάκριση ενήργησε το αστυνομικό τμήμα Ξάνθης. Τώρα, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών, το Κέντρο Υγείας Σταυρούπολης προσκαλεί το κοινό σε ανοιχτή εκδήλωση με τίτλο «Και γίνεται το φως». Η δράση θα πραγματοποιηθεί την 3η 12 Μαΐου στον χώρο του Κέντρου Υγείας Σταυρούπολης με ελεύθερη είσοδο για όλους τους πολίτες. Ο Δήμος Αυδείρων ανακοινώνει τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε συνεργασία με Φυλοζωικό Σωματείο και τους υπόλοιπους Δήμους του Νομού Ξάνθης. Η δράση θα υλοποιηθεί με τη συνδρομή εθελοντών εκτινιάτρων από το εξωτερικό και την Ελλάδα, οι οποίοι θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην προσπάθεια ελέγχου του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων που διαβιούν στην περιοχή μας και στην βελτίωση της ευζωίας. Η διάρκεια της δράσης θα είναι έως τις 11 Μαΐου για στηρώσεις σκύλων και από 25 έως 31 Μαΐου για στηρώσεις γατών. Οι στηρώσεις θα πραγματοποιούνται στο κτηνιατρίο του καταφυγίου του Δήμου Ξάνθης, το οποίο βρίσκεται πίσω από την εταιρεία Ιβάλιου στο 6ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι ο περιορισμός του αριθμού των αδέσποτων ζώων μέσω υπεύθυνων και επιστημονικά τεκμηριωμένων πρακτικών, καθώς και η ενίσχυση της δημόσιας υγείας και της αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπων και ζώων. Ο Δήμος Αυδείρων καλεί τους πολίτες να στηρίξουν ενεργά τις σχετικές πρωτοβουλίες με εθελοντική συμμετοχή και προσφορά βοήθειας, όπως συνδρομή στη μεταφορά ζώων προς και από τα σημεία υλοποίησης της δράσης και υποστήριξη των δράσεων πεδίου και συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 697 36 02 060. 697 36 02 060. Τώρα, η πρόοδος της μελέτης για τη λίμνη Βιστονίδα εξετάστηκε κατά την 5η συνάντηση της Τοπικής Επιτροπής Διαχείρισης της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων ΝΕΣ του Βιστονίδας και Ροδόπης του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, στην οποία συμμετείχε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης. Στη συνάντηση αναλύθηκαν λεπτομερώς τα ζητήματα που επιχειρεί να αντιμετωπίσει η συγκεκριμένη μελέτη, η οποία εκπονείται με ευθύνη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Κυρίως αναλύθηκαν τα βασικά στοιχεία που αποτελούν και στόχους της μελέτης, όπως ο καθαρισμός αγιαλού και παραλίας, η αντιπλημμυρική προστασία, η βιώσιμη διαχείριση των πόρων και η προστασία του οικοσυστήματος της λιμνοθάλασσας της Βιστονίδας, που ήταν ενταγμένη ήδη στη συνθήκη Ραμσάρ και στη συνέχεια στο δίκτυο Natura 2000. Αγαπημένες μου ακροάτρες, αγαπημένοι μου ακροατές, η εκπομπή Εν Κατακλείδη κάπου εδώ φτάνει στο τέλος της. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή, ίδια ώρα, 6 με 8 το απόγευμα. Είμαι η Μάρθα Κουτίνη και μετά ακολουθεί η εκπομπή του Νίκου του Ρατζίδη, Πρόκα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά. Από εμένα, καλό βράδυ.

0: 8888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
2: Φέτος για τον Μπαϊράμ, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά, με υγεία και δημιουργικότητα.
1: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
7: Τι άκουσε ο Χρυσογόνης Ιάκυνθος 576 μηνών με τη μέθοδο Μάθε Μουσικούλα? Το πρωί άκουσε το How Sweet It Is του Marvin Gaye, εκτελεσμένο από μια μογγολική μπάντα, τους Growl of Clown. Για μεσημεριανό άλλαξε ήπειρο και πέρασε σε κλασικές επιλογές όπως το Αγουχαούτα μιας φιλανδικής μπάντας παραδοσιακών, του Σκορπικλάνη. Για βραδινό άκουσε...
8: Είναι αυτά ρε! Βάλε στον άνθρωπο να ακούσει λίγο Zeppelin.
9: Για να μην είναι η μουσική που ακούς λες και κινήθηκες πάνω στο πληκτρολόγιο, συντονίσου στην Πρόκα με τον Νίκο Τουρατζίδη κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ για τις καλύτερες ροκ επιλογές αλλά και νέα στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
10: Αγουχαούτα!
9: Φτάνει.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι και καλώς ήρθατε σε ακόμη μια εκπομπή πρόκα εδώ στον Star 888 με τον Νίκο Τουρατζίδη από τις 8 έως και τις 10 όπως και κάθε Παρασκευή. Σήμερα μαζί θα ακούσουμε ελληνική ροκ μουσική, ελληνόφωνη ροκ μουσική, θα διαβάσουμε τα νέα της εβδομάδας και φυσικά θα κάνουμε το ροκ μου χαμπέτι με εσάς στο www.star88fm.gr στην καρτέλα ακούστε live, όπου μέσα θα βρείτε και το επίσημο chat room σταθμό στο Star Chat για να στείλετε δωρεάν τα μηνυματάκια σας και να τα διαβάσουμε πέρα στο στούντιο και να κάνουμε χαβαλέ live 24 και όπου θέλετε εσείς τέλος πάντων. Φυσικά και social media, Facebook, Instagram, που θέλετε εσείς, Star888FM. Στείλτε με μετά και στείλτε βίντεο, στείλτε φωτογραφίες, στείλτε ό,τι θέλετε τέλος πάντων. Σήμερα κάναμε μια βουτιά λίγο στα άδυτα έτσι και πάμε να ακούσουμε λίγο πιο εναλλακτικό ελληνόφωνο ροκ. Θα ακούσουμε και λίγο Θανάση γιατί μας ζητείτε εσείς. Θα συζητήσουμε όλα αυτά λοιπόν σε λίγο. Τώρα ακούμε το Τζάμπο, πάμε να δούμε ένα ταξίδι με ένα Τζάμπο Τζετ. Ενώ ξεκινήσαμε με το γράμμα σε ένα ποιητή, θα ακούσουμε σε λίγο και πολύ ωραία πράγματα. Θα ακούσουμε και την Κυλάδο Ντεμπον, θα ακούσουμε μια φυλακή, πολλά ωραία πράγματα. Οπότε μείνετε συντονισμένοι και τα λέμε σε πολύ λίγο.

και πριν τελειώσει το πρώτο μεσάωρο της εκπομπής, πάμε να περάσουμε πολύ γρήγορα στα νεάκια μας, να μιλήσουμε για ένα αυτή τη φορά και να μιλήσουμε για τον Duff McKagan, ο οποίος θα ολοκληρώσει δίσκο στο νέο του άλμπουμ, θα περιλαμβάνει μέσα συνεργασίες όπως με Iggy Pop, Slash και Jerry Cantrell. Το Lighthouse, λοιπόν, όπως θα ονομάζεται το άλμπουμ, θα κυκλοφορεί στις 20 Οκτωβρίου με τον μπασίστα του Guns N' Roses να δίνει στη δημοσιότητα το ομότιτλο single. Στο όλο θα συμμετέχουν οι Iggy Pop, ο Slash και ο Jerry Cantrell, και έχει βγει ήδη μια αφίσα, μια πάρα πολύ ωραία abstract αφίσα για το Lighthouse. Θα είναι ένα τραγούδι των 11 κομματιών από ό,τι βλέπω εδώ. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει στις 20 Οκτωβρίου. Και να μην περάσω άλλο νέο για τώρα, θα συζητήσουμε σε λίγο για άλλο. Να πάμε να κλείσουμε το πρώτο μεσάζ της εκπομπής, να ακούσουμε το μέσα δύο της μάτια να κοιτάζω, και θα τα πούμε σε πολύ λίγο μετά τα διαφημιστικά μας μηνυματάκια.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Ξέρεις πως είναι να μαθαίνεις κάτι όμορφο και να θες να το μοιραστείς με όλους? Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και κάθε Δευτέρα μιλάμε για τέχνη, για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Ξεφυλίζουμε τις παραδόσεις και λέμε ωραίες ιδέες για να περάσουμε καλά. Και λίγο πριν το τέλος, φιλοξενούμε ανθρώπους δημιουργικούς, αυθεντικούς, γεμάτους μεράκι και αγάπη για τον τόπο και αυτό που κάνουν. Και γίνεται ένα μουχαμπέτι, γιατί εδώ στον Star 888 τρέχει κάτι. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα. Στο πιο όμορφο ραντεβού της εβδομάδας.
5: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

Για όσους συντονιστήκατε τώρα στα ραδιοφωνά σας, είναι η εκπομπή Πρόκα εδώ στο Star 88 με τον Νίκο του Ρατζίδη από τις 8 έως και τις 10. Και μην ξεχνάτε τους τρόπους επικοινωνίας: Facebook, Instagram, star88fm.gr και στο star88fm.gr στην καρτέλα Ακούστε Live, όπου μέσα θα βρείτε και το επίσημο chatroom του σταθμού μας, το Star Chat. Να στείλετε επώνυμα ή ανώνυμα τα μηνύματάκια σας και να κάνουμε εδώ πέρα το ρόμου χαμπέτι που κάνουμε κάθε εβδομάδα, γιατί μας αρέσει έτσι να τα λέμε με εμείς με εσάς. Ακούμε Fast Beater και Ξερό Ψωμί από τον αείμνηστο Πανούση, Τζιμ Πανούση, και τα λέμε σε πολύ λίγο.

0: Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε με την δική σας ενημέρωση και να περάσουμε σε στενάχωρα νέα. Πάμε να περάσουμε στον Στέφεν, τον My Slim Karma, ο οποίος απεβίωσε λοιπόν, ο drummer από την μπάντα των Γερμανών Instrumental Psych Rockers. Η δυσάρεστη είδηση επιβεβαιώθηκε από την ακόλουθη λιτή ανακοίνωση του σχήματος, οι οποίοι έγραψαν πως αγαπημένη οικογένεια των My Slim Karma, συντετριμμένοι σας ενημερώνουμε ότι ο αδερφός μας Στέφεν πέθανε σήμερα το πρωί βρισκόμενος ανάμεσα αγαπημένος του ανθρώπους. Η σκέψη μας για τα θερμά συλληπιτήρια είναι για την οικογένεια. Είμαστε βαθιά στεναχωρημένοι και δεν έχουμε άλλα λόγια αυτή τη στιγμή. Ο Στέφεν συμμετείχε στο άλμπουμ των My Sleeping Karma και είχε επισκεφθεί μαζί τους αρκετές φορές στην Ελλάδα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παρ' όλα αυτά, ακόμα είναι άγνωστες οι αιτίες του θανάτου του. Και συνεχίζω σε αυτό το mood, δυστυχώς. Και περνάμε στον Josh Homme, ο οποίος αποκάλυψε τη μάχη του με τον καρκίνο. Στη δημοσιότητα λοιπόν έδωσε το βίντεο του Carnivore, συγγνώμη, από τον άλμπουμ των Queens of Stone Age. Λοιπόν, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Revolver, ο Josh Homme αποκάλυψε τη μάχη του με τον καρκίνο. Ο frontman των Queens of the Stone Age, κατά τη δημιουργία του νέου άλμπουμ της μπάντας, ήρθε αντιμέτωπος με ένα πολύ δύσκολο διαζύγιο από τη σύζυγό του Brody Dale, καθώς με έναν ιδιαίτερο σοβαρό κίνδυνο για την υγεία του την περσινή χρονιά. Συγκεκριμένα είπε πως ποτέ δεν λέω ότι δεν μπορεί να γίνει χειρότερο. Ποτέ δεν λέω αυτό, δεν το λέω αυτό και δεν θα το συμβούλευα. Αλλά λέω ότι μπορεί να γίνει καλύτερο. Ο καρκίνος είναι απλώς το κερασάκι πάνω σε μια ενδιαφέρουσα χρονική περίοδο. Καταλαβαίνετε, είμαι πολύ ευγνώμων που θα το ξεπεράσω και θα το θυμάμαι ως κάτι που δεν είναι και τόσο όμορφο, αλλά που θα με κάνει καλύτερο. Είμαι εντάξει με αυτό. Υπάρχουν πολλά πράγματα που θέλω να κάνω και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με τους οποίους θέλω να κάνω πράγματα. Ένα μεγάλο βήμα για τον Josh Homme, γιατί είχαν βγει κατά καιρούς και στο Instagram αλλά και γενικότερα στον διεθνή τύπο ότι κάτι πρέπει να παίζει με την υγεία του, και εν τέλει το αποκάλυψε ο ίδιος με πάρα πολύ θάρρος, θα έλεγα εγώ. Συγκεκριμένα, πιο μετά στην συνέντευξή του είπε πως υπήρχαν στιγμές που σχεδόν δεν τα κατάφερνα. Είναι εντάξει για μένα να το σκέφτομαι. Δεν είναι εντάξει να μείνω εκεί, να λυπάμαι πολύ για τον εαυτό μου. Αυτά τα λίγα λοιπόν για τους Queens of the Stone Age. Το νέο άλμπουμ των Queens of the Stone Age με τίτλο In Times New Roman κυκλοφορεί σήμερα 16 Ιουνίου, Παρασκευή 16 Ιουνίου. Έχει βγει από ό,τι είδα και πριν. Έχει βγει και στο Bandcamp νομίζω κάτι σχετικό, αλλά σίγουρα κυκλοφορεί σε δισκοπολία για να πάτε να το προμηθευτείτε. Οπότε κάπως έτσι θα κλείσουμε για τώρα την δική σας ενημέρωση. Θα περάσουμε στον Μαύρο Γάτο και τα λέμε σε πολύ λίγο για το κλείσιμο.
1: Ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαβρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο

μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

αριστερά μου πίσω, θα έρθω να σε κυνηγήσω. Σταματάω πριν να σε βρω.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
1: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
0: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
7: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου.
8: Μοναξιά δεν υπάρχει, έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
9: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
10: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
11: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία. Δελτίο καιρού από τον Star 888.
12: Ο καιρός στην Ξάνθη. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
0: Σε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
13: Τι άκουσε ο Χρυσογόνης Ιάκυνθος 576 μηνών με τη μέθοδο Μάθε Μουσικούλα? Το πρωί άκουσε το How Sweet It Is του Marvin Gaye, εκτελεσμένο από μια μογγολική μπάντα, τους Growl of Clown. Για μεσημεριανό άλλαξε Ήπειρο και πέρασε σε κλασικές επιλογές όπως το Αγουχαούτα μιας φιλανδικής μπάντας παραδοσιακών, του Σκορπικλάνη. Για βραδινό άκουσε...
14: Είναι αυτά ρε! Βάλε στον άνθρωπο να ακούσει λίγο Zeppelin.
15: Για να μην είναι η μουσική που ακούς λες και κινήθηκες πάνω στο πληκτρολόγιο, συντονίσου στην Πρόκα με τον Νίκο Τουρατζίδη κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ για τις καλύτερες ροκ επιλογές αλλά και νέα στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
16: Αγουχαούτα!
15: Φτάνει.
17: Τετραγωνισμένα φύλλα. Φύλλα που λυγίζουν.

τσιγαράκι ρε φίλε, ένα τσιγαράκι ακόμη. Να το κόψω, να κόψω τον πονοκέφαλο που τσεκουρώνει η πουλά. Το κανάλι, το σπέρμα του.

Περνάμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Βασικά στο δεύτερο, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Αυτό εννοούσα. Είναι εκπομπή Πρόκα εδώ στο Star 88 με τον Νίκο Τουρατζίδη, από τις 8 μέχρι και τις 10, όπως και κάθε Παρασκευή. Πήρα τη Μάθα την πάσα από την Μάρθα Κουτίνη. Τι έχω πάθει σήμερα και μπερδεύομαι συνεχώς, αλλά όπως και να έχει, πήρα την πάσα λοιπόν από τη Μάρθα Κουτίνη και την εκπομπή Εν Κατακλείδη με την δικιά σας ενημέρωση. Και πάμε να κλείσουμε όσο γίνεται την μουσική εβδομάδα με λίγο ελληνόφωνο ροκ, για να μην ξεχνιόμαστε κιόλας. Το μόνο νέο που θα αναφέρω, τα μόνα νέα που θα αναφέρω για αυτή τη βδομάδα, γιατί μου το ζητάτε και πρέπει κιόλας να το κάνουμε, και πάμε να περάσουμε στους Metallica, οι οποίοι, η Metallica λοιπόν και το 72 Seasons που είχαμε ανακοινώσει και πριν κάποιες εβδομάδες στα Village Cinemas. Έχει ξεκινήσει η προπόληση λοιπόν για το listening party της πολύ αναμενόμενης κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα λοιπόν οι fans 13 Απριλίου σε κινηματογράφους σε ολόκληρο τον κόσμο θα διοργανωθεί ένα listening party όπου θα ακουστούν φυσικά για πρώτη φορά όλα τα τραγούδια του 72 Seasons, με την μπάντα να μιλάει για κάθε ένα ξεχωριστά. Έχουν ανέβει τα εισιτήρια. Μπορείτε να μπείτε στο villagecinemas.gr και να βρείτε σε ποιο μέρος, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Παγκράτη, Βόλο, Λάρισα, θέλετε να πάτε, και να επιλέξετε εισιτήριά σας κανονικά μέσα από το site το villagecinemas.gr/web-ticketing. Τιμές εισιτηρίων, να σας πω την αλήθεια, δεν έχω, αλλά νομίζω ότι θα είναι γύρω στο δεκάρικο, 10-15 ευρώ κάπου εκεί θα είναι. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, και ό,τι και να σας πω είναι φήμες, γιατί δεν μπορώ να το ανοίξω αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα όμως, η Metallica το περιμένω αυτό, το κάνω αυτό, να σας πω την αλήθεια. Και ευτυχώς νομίζω πως είναι η πρώτη φορά που κάτι αντίστοιχο έρχεται στην Ελλάδα. Δηλαδή κάποιο listening party μπάντας από το εξωτερικό σίγουρα, που μπορεί να παιχτείστε σε ελληνικά σινεμά. Όπως και να έχει, μπράβο, και okay, γουστάρουμε, και ξέρω ότι γουστάρετε κι εσείς, γιατί έχουμε πάρα πολλούς βαμμένους Metallica fans στην παρέα μας. Οπότε κάποιος θα κλείσουμε τώρα, για τώρα την ενημέρωσή σας. Θα περάσουμε μετά σε Βάλια Γκάλντα και Πόλη, και θα τα πούμε σε πολύ πολύ λίγο.

Και εσύ κοριτσάκι, να μην έχεις καταλάβει τίποτα. Τίποτα να μην έχεις καταλάβει. Παρά να φεύγεις μακριά, ξεπουλώντας, αυνανίζοντας όλα τα βράδια που σου χάρισα με το κορμί

Και για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί τα μηνύματα είναι πάρα πολλά, συνεχίζετε και στέλνετε μηνύματα στο www.star888fm.gr. Στην καρτέλα ακούστε live, όπου μέσα θα βρείτε το επίσημο chatroom του σταθμού μας, αλλά θα βρείτε επίσης και 3-4 διαφορετικά link για να μας ακούσετε. Και τα link ξεκινάνε από καλή ποιότητα, πολύ καλή ποιότητα, άρεστη ποιότητα και τέλεια ποιότητα. Εγώ το καλή ποιότητα, φανταστείτε ότι δυσκολεύομαι να το παίξω, γιατί δεν έχω τόσο καλά ηχεία, ας πούμε, έτσι. Δεν είναι τόσο καλές οι ποιότητες μας στο Star. Οπότε δεν έχετε να κάνετε κάτι άλλο από το να μπείτε, να περιηγηθείτε και στο site, να γίνετε και μέλη του Star 88 για να είστε οι πρώτοι που θα ενημερώνεστε για δώρα, για giveaways που έχουμε ανά τους καιρούς. Και κάπως έτσι θα κλείσουμε και το τρίτο μεσάωρο της εκπομπής. Ακούμε Ρυφηφή και Χάνομαι. Και θα περάσουμε μετά σε ματωμένα πέπλα και φως, και θα τα πούμε σε πάρα πολύ λίγο για το κλείσιμο.

0: Για την καλύτερη παρέα στη θάλασσα ή στο βουνό, στη βόλτα ή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά, στο φίλο ή στην πεθερά.
1: Όπου και να βρίσκεσαι, άκου δυνατά. Βάλε στο ραδιοφωνό Star Fanatica.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με μας.
3: Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
0: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην αυλή της ζωής χωράμε όλοι.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται. Αν μιλάμε για EMS training στο Fit and Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit and Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit and Flex. 20 λεπτά αρκούν.

0: γεγονότα που ξεχώρισαν, οι εξελίξεις που μας επηρεάζουν, οι ειδήσεις που αξίζει να γνωρίζετε. Κάθε Παρασκευή, μία εκπομπή συνοψίζει όλα όσα σημάδεψαν την εβδομάδα. Με υπευθυνότητα, καθαρή ματιά και αμεροληψία, συγκεντρώνουμε όλα τα σημαντικά θέματα και σας τα παρουσιάζουμε με σαφήνεια και αξιοπιστία. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη, κάθε Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
2: Φαίνεται σίγουρη για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίτα Καλλιέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
3: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ, είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

είναι κι αυτός ο αδιφάγος γαλάζιος ουρανός που μου ζητάει. Είναι κι αυτή

Και καθώς σιγά σιγά φτάνουμε κοντά στην λήξη, κοντά στις 10 η ώρα, πάμε να περάσουμε στο τελευταίο νέο της εβδομάδας και να σας αφήσουμε σιγά σιγά και να περάσουμε στους Hives, οι οποίοι οι Avant-Grand Hives δήλωσαν πως εκτιμούμε μπάντες που έκαναν μία παραπάνω προσπάθεια στυλιστικά. Ο πλακατζής λοιπόν κιθαρίστας Νίκλας Άνκουιστ μας μιλάει για το νέο δίσκο και μας καλεί να έχουμε μεγάλες προσδοκίες από τις επερχόμενες συναυλίες τους. Μία συνέντευξη λοιπόν που έδωσε στον Παντελή Κουρέλη του rocking.gr. Το The Death of Randy Fitzsimmons έρχεται σε λίγο μόλις καιρό. Οι Hives ξαναβγαίνουν στο δρόμο για να οργώσουν και να κατακτήσουν τον κόσμο, και ο κιθαρέας τους Νίκο Άρσον μας έκανε την τιμή να έχουμε την ενδιαφέρουσα κουβέντα για το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον των Hives. Συγκεκριμένα σε μια ερώτηση το ότι δεν ξέρω αν μπορείς να με δεις, εγώ σε ακούω αλλά δεν μπορώ να σε δω, είπε, γιατί έγινε μέσω Zoom από ό,τι καταλαβαίνουμε η συνέντευξη, απάντησε ο φίλος Νίκο πως προτιμώ να κάνω τη συνέντευξη μόνο με ήχο, ούτως ή άλλως άσε που νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την κάμερά μου. Έχοντας μόνο τον ήχο θα μπορείς να συγκεντρωθείς σε όλα τα έξυπνα πράγματα που θα λέω αντί να με κοιτάς. Γενικότερα οι Hives είναι μεγάλα τρόλ εδώ που τα λέμε. Τους έχουμε απολαύσει πάρα πολλές φορές και επί σκηνής και στα social. Είναι ένα πράγμα λίγο περίεργο, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο. Σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να βρείτε το άρθρο στο rocking.gr για τους Hives, αν διαβάσετε. Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρον πάντα σε περίπτωση που τους ξέρετε και αυτή είναι και η πρώτη εβδομάδα. Ορίστε, θα το κάνω εγώ. Hives λοιπόν, τσεκάρετε τους, αν δεν τους έχετε τσεκάρει ήδη. Αυτά θα πούμε για τα νέα, δεν θα πούμε κάτι, δεν βάζουμε κάτι άλλο. Όσον αφορά το Release Athens, βλέπετε τι γίνεται. Ισχύουν ακόμα κάποιες τιμές και κάποιες προσφορές που είχαν βγάλει και είχαν πει δεν θα γίνουν, δεν θα ισχύουν μετά, αλλά τελικά ισχύουν. Οπότε μπείτε, μα θέλετε, ακόμα προλαβαίνετε να κλείσει εισιτήρια, ακόμα προλαβαίνετε να ξοδέψετε και άλλα λεφτά στο να δείτε συναυλίες. Μην κάνετε το βήμα πίσω. Αυτά λοιπόν θα έχω να πω για αυτή την εβδομάδα. Πολλά φιλιά σε όλους. Να είστε καλά. Ο καιρός στην Ξάνθη, ξέρετε πολύ καλά ότι ό,τι θέλει κάνει. Οπότε δεν μπορώ να σου πω βγείτε για μπύρες, με βγείτε για μπύρες. Για μπύρες βγείτε, αλλά πάρτε μαζί σας κοντομάνικο, μακρυμάνικο και ομπρέλα. Μόνο αυτό μπορώ να πω. Πολλά φιλιά, να είστε καλά. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
1: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
0: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Θράκης με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
5: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 88.

0: θυμός είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Τι άκουσε ο Χρυσογόνης Ιάκυνθος 576 μηνών με τη μέθοδο Μάθε Μουσικούλα. Το πρωί άκουσε το How Sweet It Is του Marvin Gaye, εκτελεσμένο από μια μογγολική μπάντα, τους Growl of Clown. Για μεσημεριανό άλλαξε Ήπειρο και πέρασε σε κλασικές επιλογές, όπως το Αγουχαούτα, μιας φιλανδικής μπάντας παραδοσιακών, του Σκορπικλάνη. Για βραδινό άκουσε...
7: Είναι αυτά ρε, βάλε στον άνθρωπο να ακούσει λίγο Zeppelin.
8: Για να μην είναι η μουσική που ακούς, λες και κινήθηκες πάνω στο πληκτρολόγιο, συντονίσου στην Πρόκα με τον Νίκο Τουρατζίδη κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ για τις καλύτερες ροκ επιλογές αλλά και νέα στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
4: Αγουχαούτα!
8: Φτάνει.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
9: Περί υγείας και ευεξίας με την Πέττη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
10: Αν φτάνετε να νιώσετε το αίσθημα της δίψας για να πιείτε νερό, τότε έχετε αγγίξει τα όρια της αφυδάτωσης. Και αυτό, εκτός του ότι διαταράσει την καλή υγεία και αρμονία του οργανισμού, μπορεί να ευθύνεται για πονοκεφάλους ή ακόμη και για αδυναμία συγκέντρωσης. Καταναλώνοντας τη σωστή ποσότητα νερού, ζούμε καλύτερα.

0: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
5: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
4: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 88.

Λίστα, καμία εφαρμογή μουσικής και κανένα κοινωνικό μέσο δεν μπορεί να αντικαταστήσει το ραδιόφωνο. Μία λίστα, καμία εφαρμογή μουσικής και κανένα κοινωνικό μέσο δεν μπορεί να αντικαταστήσει το ραδιόφωνο.

0: 22 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι. Υπάρχουν τραγούδια που αντέχουν, που είναι το χθες μας και το σήμερα μαζί. Κάθε Δευτέρα ξαναβρίσκουμε τις μελωδίες που μας σημάδεψαν και ανακαλύπτουμε εκείνες που έρχονται για να μείνουν. Συνθέσεις του χρόνου. Με τον Δημήτρη Σαββάκο κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στον Star 888. Η μουσική που μένει. Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Η ώρα της ατάκας.
5: Σε ποιον μίλαγες?
6: Σε μια ξαδέρφη μου.
5: Σε ποια ξαδέρφη σου?
6: Μια μακρινή, δεν την ξέρεις.
5: Αφού σ' άκουσα, γιατί λες ψέματα, δεν τρέπεσαι?
6: Εσύ δεν τρέπεσαι, αλλά κρυφακούς.
5: Αρχίσαμε τα ψέματα τώρα, ε?
6: Μαγεία μου, Βαρβάρα, βοήθησέ με.
5: Να σε βοηθήσει, το ξέρει και Βαρβάρα ότι λες ψέματα. Κάτσε έτσι το πω εγώ να πέσει από τα σύννεφα. Καημένη με έτσι που το πας, βλέπω στην κόλαση στην πρώτη τραπέζι πίστα.
6: Άι, να χαθείς. Έχω κάνει καλοσύνες εγώ που ένα τόσο δά ψεματάκι δεν μετράει. Έχω ήδη κλείσει θέση για τον παράθυσο.
5: Μη διατροφή την έκλεισε, είμαι σκέτο πρωινό.
4: Ακούτε Star.

στο φθηνό ξενοδοχείο και στα σεντόνια των πολλών, με σε καθρέφτες δίχως μνήμη

Ίσως φταίνε τα φεγγάρια που είσαι τόσο μοναχή. Νιώθω πως γερνάς τα βράδια και χρωστάς και στη ζωή.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
4: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
5: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
4: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

γυναίκες μονάχοι, χωρίς τα παιδιά τους, γυρίζουν στο σπίτι, κρατούν τα κλειδιά τους σφιχτά, μην τα χάσουν κι αυτά.

φτάσεις, κόσμο στην πάνω τη γωνία, ξαφνού με πιάνει αγωνία. Να σε κερδίσω αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

γιατί, το κάθε μου γιατί. Στα χρόνια μου να κρύβεσαι και να σε βρίσκω εκεί. Σε φέρνω μες στη σκέψη μου, στο νου όλο το χθες. Μια αίσθηση αξιότιμη.

0: χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε, όπως το θέλουμε, όπως το θέλουμε, όπως το θέλουμε.

0: για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
1: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
0: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Στο μικρό μπαλκόνι άφησε τη μουσική να ξυπνήσει όσα κρατάει η καρδιά. Κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888 με τη Σοφία Παπαδοπούλου. Μελωδίες, λόγος και στιγμές που ταξιδεύουν την ψυχή.

ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα και επιτέλους κασμοσυρίτορες πολύ μιλήσαμε. Στο εξής τα παίζουμε σε αυτόν τον δίο.

Κανεμολόγια και οι ορίζοντες μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Κι οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του.

0: Και στο σπίτι, νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Άλλη μια χρονιά που δεν αρρώστησα, που με αγάπησαν, που δεν φτώχυνα. Άλλη μια χρονιά που έχω το σπίτι μου και τους ανθρώπους μου.

τα καλά με σιγουριά. Άλλη μια χρονιά που τα μικρά είναι τα πιο σημαντικά.

0: μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
5: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
4: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 4. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να

0: σε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
5: Φέτος για τον Μπαϊράμ ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
4: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.